Ίσως και είπα Διός μέσα κάτω δι' αμόρς και είπα νοστούρ. Ασίνα παν χούντο λες σε προφούντισα την καταστρόφα που ακόμπροντε ελουγάει ή τάμπη ερόλ τη Μαρία την επλάν της Σαρπεσόν ή τη Εγκλήσια κομμνός μοντέλο Ευαγγελισσαδόρ. Έτω το μολουγάν την Σέντρο Παστράν Σαντα Κρούς. Παμάς ειφορμασιόν ή τάμπη οφ ίνσκριψιόν που πατώ μου κοντάκτη νούμερ ναν. Cinco seis três sete quatro zero quatro cinco seis três sete quatro zero quatro ou cinco seis dois oito dois nove seis cinco seis dois oito dois nove seis. Botar aí no seu mobile telefone também no seu irmão Ana para assim poder dar uma mais informação e também dar poder inscrição de curso aqui Maria Cata de Cristo 27 e 28 de junho no centro pastoral na Santa Cruz.